0: Τέλος, τέλος. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Και μελακίνες όπως οι φορές.
1: Σαν και.
0: Βίβι.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

mucha copse. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσίτα πας απόψε. Στον ερωτά μου μάρτυρα, στον ερωτά μου μάρτυρα, φεγγάρι μου σε βάνω. Φεγγάρι μου σε βάνω που με φορείς κάθε βραδιά για χάρη τσίτα κάνω.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.

0: η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
1: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
0: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, τρίτη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 2834-022-585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: μεγαλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Samoan Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-48-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand, σπουδαίνει.

0: Βάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
6: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαβρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντούτα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωής, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μεριλιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και η Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και κτωρικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί η περίνωση της Θείας Μεταμορφώσεως και Ηρωευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και έρεμθα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονειχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακίνητου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολογιστές. Οι φωτογραφίες

που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα από καρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει πάντου τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στον νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και των αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την ερχόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και κτωρικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και ιερό ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ανέμους οπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
1: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολογιστές. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου

0: ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την Πέμπτη στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την ερχόμενη Πέμπτη πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μιλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Πέμπτη στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμιλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί Εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ιερό Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.
1: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό. Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
8: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
7: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
8: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
7: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
8: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
8: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
9: Πες το ταξί.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Μαρούλη στο Βρύνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολογιστές. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κυθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και εκτορικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και ιερό ευχέλαιο. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου.

Τετάρτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Τσεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 2830 5070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
8: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 2834-0-2737.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαβρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολογιστές. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κυθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και η Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και εκτορικό ιερό μνημόσυνο. Τον ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στο Ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμηλό Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και ιεροευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και έρεμθα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026.

0: στείλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος. Η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Travelotopos.com.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του επιχειριστή για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαπτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη Πέμπτη πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί Εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ιερό Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.

0: Α, ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
0: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
0: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
0: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλεφωνώ 28340-20737.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες

0: Σήμερα οι περιφερειάρχες Ρεθύμνου, Μερλιονή, με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Τον Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμηλό Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και ιεροευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνών από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση.
0: Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 233.

0: 2217. Παπαδάκης Δημήτρης, η Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Τσεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 2810 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970 134 167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 28340-20737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Φάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μελοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μελοποτάμου.

0: Πάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την Πέμπτη στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιερά Μονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη Πέμπτη πανηγυρίζει και Ράμον Ιχαλέπας Μιλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχαιρετικός Εσπερινός και την Πέμπτη στις 7 το πρωί Όρθος και Αρχαιρετική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχαιρετικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμιλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί Εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ιερό Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνών από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου. Πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Γάλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, αφού παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολογιστές

0: Πύρινης Λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου είναι εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού. Πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ράμον Ιχαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχαιρετικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχαιρετική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχαιρετικός εσπερινός και εκτορικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και ιεροευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970

0: 134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
11: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέ Ζαρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτσα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτσα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών.

0: στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μπλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μιλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στο Ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακενής στον Παλιμηλό Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί Εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ιερό Ευχέλαιο. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ονέμους ζωπνών από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνια σας.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο.

0: συγκεκριμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιλοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστροφεί.

0: Κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στον νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Κτηνοτροφικό Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η-6η Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη Πέμπτη πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί Εσπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ιερό Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνών από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο.

0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: στο Βρύνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα από καρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και εκπτωρικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί πυκνός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ήρωε Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ανέμους οπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 3η 4 Αυγούστου 2020.

0: Moon. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
3: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
3: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
2: Ορίστε,
3: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Κοινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάο καφέ, Snack and More, στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
15: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μιλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
16: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
15: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία: στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η-6η Αυγούστου, μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτωρικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί σπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ηρωευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694

0: Της Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
0: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
0: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
0: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
3: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει πάντου τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωής, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και κτωρικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί η σπερινό της Θείας Μεταμορφώσεως και Ηρωευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ονέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.
3: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολογιστές. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαπτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την ερχόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και εκτορικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί σπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και ηρωευχέλαιο. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και έρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου είναι εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού. Πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και εκτορικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στο Ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπερινός και παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί σπερινός στις Θείας Μεταμορφώσεως και ηρωευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και όρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου.